Γκυβιάζδε ρόκα απ' Άντε Ράδιο. Άντε Ράδιο. Najlepszy rok na świecie. Άντε Ράδιο na φεστιβάλου Jana Borysewicza. Program prowadzi Konrad Czubaj.